0: Είναι το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Τι θα γίνει μετά από σένα, τι θα αλλάξει στο τέλος για μένα. Κάπου ανάμεσα θα είναι η αλήθεια. Η αγάπη χάνει όταν γίνεται συνήθεια.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Δουλειά το πρωί, κοκτέιλ το απόγευμα. Το Cicada Escape Experience στον Καρτερό είναι το καλοκαίρι που αναζητάς.

0: can't take my mind. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Αυθεντικές γεύσεις. Σούσι που σε ταξιδεύει και δείπνο κάτω από τον ουρανό της Κρήτης.

0: ειδήσεις. Ποιο ραδιό. Θέλω να
1: σου
0: πω. Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα...

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
3: Hey guys, it's Bruno Mars.
4: This is Alicia Keys.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take a look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Όταν η μέρα θέλει reset, Cicada Escape Experience στον Καρτερό. 15 λεπτά από την ένταση της πόλης, πιο κοντά στο καλοκαίρι.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Ήλιος που δει, μουσική που μαγεύει και κοκτέιλς που γράφουν ιστορία. Cicada Seascape Experience στον Καρτερό.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
1: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 24716.
0: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
2: Μια αλυθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου, με διαρκή sold out για 4 σεζόν, τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 6 και 7 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
6: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 5 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στο Αρκαλοχώρη με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.
7: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μίδια.
8: 8 και 9 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

φύγαμε για κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμονα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ και εγώ.
0: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
5: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
4: Στα κοντά.
5: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
6: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
7: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
8: Φέτος χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
9: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
8: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
10: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
11: Αγάπη, τρέξε!
12: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
11: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
12: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
11: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
12: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
11: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
12: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
11: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ομικρον εψιλον.
12: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: No matter what. No matter what.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Καλοκαίρι χωρίς άγχος σημαίνει Cicada. Κάνε κράτηση τώρα στο cicada-escape.gr και όλα τα άλλα έρχονται μόνα τους.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Signature cocktails, μοναδικές μουσικές και το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα της Κρήτης. Ζήσε τη στιγμή στο Cicada Seascape Experience στον Καρτερό με την υπογραφή του bartender Γιώργου Δενδράκη.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
1: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
2: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
3: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
4: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
3: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
4: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
3: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
4: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
3: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
5: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
3: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
0: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
1: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες, η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης,
3: Αντώνης Ρέμος,
4: Ελένη Φουρέιρα.
5: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
6: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
5: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
7: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
8: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
9: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
8: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
9: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.
10: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2 8 97 0 250 50 www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
9: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
11: Hello, I'm Sam Smith.
12: This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Ένα πρωινό στο Love Radio Greece 102,8 και περνάμε υπέροχα όταν βρισκόμαστε εδώ. Πού?
2: Πού με τόνο.
1: Πού με τόνο. Να ξέρετε γιατί κάνουμε και τέτοια. Αν και είναι πολύ πρωί, μην σας ξεκινήσει το μαθήμα. Λοιπόν. Όταν το πού και το πώς ρωτάει, τόνο θέλει.
2: Εγώ, παιδιά, στα 33 μου χρόνια το έμαθα τώρα και το λέω εδώ μπροστά σε όλους. Και θέλω να σας πω ότι βρισκόμαστε, ίσως θα μιλήσω προσωπικά, στο πιο όμορφο μέρος του νησιού Φινικούντα ή Πορφυρούσα ή Τσιρίγο ή Κύθυρα.
1: Ζωντανά από τα Κύθυρα, λοιπόν, το Love Radio Greece 102,8 εκπέμπει από το νησί αυτό του Παραδείσου και συγκεκριμένα από το καφέ του Παραδείσου, τον Μινά, που από το 1929 στέκει εδώ αυτό το μέρος. Με τα πρωινά και του, με τα καφεδάκια του, με την παραλία του, με τα όλα του.
2: Θέλω να σου πω ότι εκτός από το πόσο όμορφα είναι και δεν μπορώ να πάρω τα μάτια μου από αυτή τη θάλασσα, τι όμορφο welcome ήταν αυτό.
1: Ευγενία, Χρήστος, είναι η Αλεξάνδρα, είναι η Άννα, είναι όλα τα παιδιά εδώ που είναι πάντα με το χαμόγελο το πλατή που θέλεις να συνοδεύει το καλοκαίρι. Πώς να το κάνεις.
2: Αλήθεια, τώρα. Δηλαδή θες να σου πω κάτι. Πες ότι τώρα φτάναμε. Ποιο ήταν το πρώτο μέρος που θα ήθελες να σταματήσεις, την αλήθεια.
1: Το πρώτο εδώ. Και το τελευταίο εδώ, να φύγουμε αυτή την ανάμνηση.
2: Ακριβώς.
1: Εμείς σας αφήνουμε στα ωραίτερα ελληνικά και ξανά τραγούδια και επιστρέφουμε σε λίγο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: let me just come and get Love Islands, powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Πίσω στο Love Radio Κρήτης, 102,8 ένα πρωινό και μας βρίσκει στα Κύθυρα και συγκεκριμένα στο Διακόφτη Κυθύρων.
2: Και συγκεκριμένα στο Μινά.
1: Στο Μινά. Στο Μινά που εδώ μπορούμε να κάτσουμε και να ράξουμε από το πρωί μέχρι και το βράδυ.
2: Θέλω να πω ότι ο Χάρης μου το έχει μνημονεύσει πολύ και εδώ πέρα τη θάλασσα και το σημείο και όλα εδώ πέρα μου τα έχει μνημονεύσει και μου έχει δημιουργήσει ένα μύθο που θέλω να σου πω ότι μου τον επιβεβαίωσες.
1: Α, μπράβο. Το βασικότερο λιμάνι των Κυθύρων εδώ, εκτός από Διακόφτη, μπορεί να το ακούσουμε και Διακοφτό, ή Μακρονήσι ή Μακρικύθυρα, γιατί συνδέει το νησάκι του λιμανιού με τη γέφυρα του Διακοφτή.
2: Συγγνώμη, τώρα μου έβαλες και άλλα ονόματα που πρέπει να ξέρω.
1: Επειδή μαθαίνεις τα πρώτα, ήρθε η ώρα να πάμε ένα βήμα παραπέρα τη γνώση.
2: Β' δημοτικού.
1: Οφείλει λοιπόν την ονομασία του εδώ στην νησίδα που βρίσκεται στο λιμάνι των Κυθύρων. Το πρώτο λιμάνι, να ξέρεις, ήταν στην Αγία Πελαγία του νησιού. Αλλά από το 1995 είναι το σύγχρονο λιμάνι εδώ, στο Διακόφτη.
2: Λοιπόν, σε κοιτάζω τώρα εδώ που καθόμαστε και έχεις πίσω σου αυτό το γαλαζοπράσινο νερό. Θέλω να σε βγάλω μια φωτογραφία.
1: Τα μάτια μου φαίνονται γαλάζια. Τα γαλάζια
2: και
1: μου
2: αυτά φαίνονται, σκέψου. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε μικρόφωνο, να σε βγάλω τώρα μια
1: Εγώ θέλω ένα καφεδάκι και ένα ωραίο, μια βαφλίτσα.
2: Βαφλίτσα.
1: Βαφλίτσα θέλω. Πρωί-πρωί είμαι τέτοιος. Πάμε για μουσική.
2: Πάμε, φύγαμε.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Islands 2026 και εκπέμπουμε εδώ ζωντανά από τα Κύθυρα ή αλλιώς Τσιρίγο ή αλλιώς Φινικούντα. Έχω πολλά να πω. Εδώ με το Love Team και παρέα.
2: Παρέα λοιπόν αυτό το καλοκαιράκι ζούμε στο έπακρο και η επιδερμίδα μας χρειάζεται και την καθημερινή της προστασία.
1: Η Αστραλή λοιπόν φροντίζει για ενυδάτωση, άνεση και λάμψη όλη τη σεζόν.
2: Και επειδή είμαστε στον ήλιο όλη μέρα πρέπει να φροντιστούμε. Αστραλή λοιπόν, enjoy summer, enjoy your skin.
0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center. Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
5: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
4: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
5: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
6: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε μία ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
4: Σαντορίνη, μετά από μία μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
6: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο seajets.gr.

0: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
3: Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Επιστρέψαμε εδώ, Love Radio Κρήτης 102,8. Και όταν λέω εδώ, Χάρη μου, τι εννοώ?
2: Στον παράδεισο.
1: Στον παράδεισο ακριβώς, είμαστε στο Διακόπτη και συγκεκριμένα στο Μινά.
2: Καφέ Μινάς είναι το πρώτο που βλέπουμε στο λιμάνι και είναι πάρα πολύ ωραίο όταν επισκεπτόμαστε αυτό το μέρος, γιατί εκτός ότι οι άνθρωποι είναι φίλοι μας και λέμε τα νέα του χειμώνα και προσπεράσαμε, οριακά κλείσαμε και πρωτοχρονιά στην Κοπενχάγη.
1: Θα σας πούμε κάπου, κάποια άλλη στιγμή πώς έγινε αυτό.
2: Θα τη μεταδώσουμε και την Κοπενχάγη κάποια άλλη στιγμή, για την ώρα ας μείνουμε στο Διακόπτη. Λοιπόν, εδώ εκτός ότι θα κολυμπήσει στα πιο ωραία νερά που έχει κολυμπήσει, θυμίζει λίγο στην Κρήτη, για όσους έτσι μας ακούτε τώρα, λίγο Ελαφωνής.
1: Χνέρες.
2: Αλλά λίγο πιο ήρεμο Ελαφωνής, γιατί το Ελαφωνής πολλές φορές έχει πολύ κόσμο.
1: Πολλές φορές πολύς κόσμος.
2: Εδώ είναι λίγο ακόμα πιο κόζι, πιο οικογενειακά, πιο ήρεμο, πιο φιλικά.
1: Θες να σου πω κάτι, βλέπω και παρέες, βλέπω και οικογένειες, βλέπω και ντόπιους, βλέπω και τουρίστες.
2: Και θες λίγη ιστορία ακόμα και διακοφτηνή?
1: Ναι, θέλω διακοφτηνή ιστορία.
2: Εκτός από το ναυάγιο που είναι πολύ γνωστό, αυτό το μισοβυθισμένο που έχουμε δει στο Πρασονήσι, έχουμε τη σπηλιά του Χούστιο που είναι ανατολικά του οικισμού. Πες μια καλημέρα στο βαφτιστήρι μου που μόλις μου στείλε φωτογραφία από τη Μήλο.
1: Καλημέρα, καλό μου.
2: Κατοικείται από το 3800 π.Χ. Έχουν βρεθεί αγγεία ρωμαϊκών βυζαντινών χρόνων.
1: Τι λες, Χάρη μου?
2: Υπάρχει και το μοναστήρι της Αγίας Μόνης που κτίστηκε στο βουνό ψηλά, θα στο δείξω σε λίγο, το 1767.
1: Λοιπόν, μου λες τώρα όλα αυτά και μου λες έτσι για ψηλά σημεία.
2: Επίνασες, λίγη ιστορία, σε πείνασε.
1: Ναι,
2: έτσι συμβαίνει εδώ.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Radio Κρήτη 102,8 και εκπέμπουμε ζωντανά από τα Κύθυρα και συγκεκριμένα, Χάρη μου.
2: Από το Μινά, καφέ Μινά. Δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις, γιατί με το που φτάσουμε στο νησί ή αν ας με γκουγκλάρετε πού να πάω στα Κύθυρα, είναι από τις πρώτες επιλογές που θα βγουν.
1: Και δικαίως θα πω.
2: Και εντελώς δικαίως, γιατί έχει και καταπληκτικό καφέ που να πούμε ότι στα νησιά ο καφές κάπως πρέπει να το φροντίσουμε,
1: ναι,
2: λίγο παραπάνω.
1: Πρέπει να τον ψάξεις τον καλό καφέ.
2: House brand καφές, παρακαλώ. Και είναι από το πρωί για το πρωινό μέχρι και το βράδυ για το ποτό.
1: Άκουσα τώρα κάτι και λέγατε με την Ευγενία για κάτι για κατανάλωση, κάτι για δωρεάν ξαπλώστερ. Για εξήγησέ μου
2: δεν
1: τώρα.
2: Δεν θα πω πολλές λεπτομέρειες, θα πω κάτι που είναι καινούριο για τους κριτικούς ειδικά. Ότι εδώ.
1: Ευγενία, για κάτι για κατανάλωση, κάτι για δωρεάν ξαπλώστερ. Για εξήγησέ μου
2: δεν
1: τώρα.
2: Δεν θα πω πολλές λεπτομέρειες, θα πω κάτι που είναι καινούριο για τους κριτικούς ειδικά. Ότι εδώ οι ξαπλώστρες, οι οποίες είναι κρεβάτια ξύλινα, είναι
1: με μαξιλάρι χοντρό.

0: Γεια Φαλάκης μαζί σας
1: και Αγγελίνα Σταματάκη.
0: Και αυτό το πρωινό μας βρίσκει στα Κύθυρα, στο διακόφτη στον Ήλιο.
2: Love Islands, powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
0: Το ραδιόφωνο για να αγαπήσεις είναι στα Κύθυρα και κάθε νησί έχει τις δικές του γεύσεις.
1: Και η σουρωτή έχει τις δικές της. Να πούμε για τις καινούργιες γεύσεις της σουρωτής που είναι όλες πεντανόστιμες: λεμόνι, lime, rose grapefruit, μέντα δυόσμο, μαστίχα και τριαντάφυλλο.
0: Είναι όλα χωρίς ζάχαρη και χωρίς δερμίδες.
1: Και εμείς εκπέμπουμε εδώ ζωντανά από τα Κύθυρα με το Love Islands 2026 και το Love Radio Crete 102,8, παρέα πάντα με μια παγωμένη σουρωτή.
0: Κάτι φυσικό, κάτι ελληνικό, κάτι μοναδικό.
3: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
4: Και για τη διαμονή μας, Χωρόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
3: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
4: Απογευματινές βουτιές στο διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
3: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης.
2: Αγγελίνα Σταματάκη, και αυτό το πρωινό μας βρίσκει στα Κύθυρα.
1: Και συγκεκριμένα στην παραλία Διακόπτη.
2: Στο καφέ Μινάς.
1: Τι όμορφα, Χάρη μου, είναι εδώ.
2: Ερώτηση. Εγώ μένω στη Ηράκλειο.
1: Μένεις. Ισχύει. Θα κάνω και ψού. Γιατί λες αλήθεια.
2: Και έτσι που μένω στο Μινά. Δεν μένω στο Μινά, θα ήθελα. Είδες, έτσι. Και έτσι

0: Έχεις φαγητάκι εκεί πέρα?
1: Βέβαια, έχεις γρηγοράδα.
0: Ακριβώς. Και έρχεσαι.
1: Και φτάνεις.
0: Για κόφτη.
1: Κατεβαίνεις από το αυτοκίνητο.
0: Τελεία. Δεν θέλετε κάτι άλλο. Παρκάρετε και βουτιά μέσα στο διακόφτη, στο καφέ Μινάς. Μπείτε και εσείς cg.com και βρείτε όλα αυτά τα οποία σας λέμε και επιπλέον 50 προορισμοί σε όλη την Ελλάδα για να διαλέξετε ποιο νησί θέλετε. Διαλέξτε τα κύθυρα, το λέω, και εννοείται είναι μονόδρομος.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να φάω λίγο.
0: Θες?
1: Ξέρεις τι μου ήρθε τώρα, και εσύ είναι πρωί, επειδή είναι καλοκαιράκι. Και ένα ψαρομεζέ θα τον έτρωγα τώρα.
0: Εγώ τώρα θέλω να πάρω αυτή την κορώνα, την πυρίτσα που κατεβαίνει στην παραλία και να πάω να κάνω μια βουτιά.
1: Ωραία.
0: Αποχαιρετάμε. Λέμε μια καλημέρα σε όλους και πραγματικά ελάτε στα κύθυρα στο Μινά. Το ταξίδι μας συνεχίζεται. Εδώ.
1: Φιλιά πολλά.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα

0: ημέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικούς καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
1: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο. Εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
7: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
5: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία-pavlasantorini.gr.
4: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
6: Πίνασες, ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα.

0: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
1: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
0: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
1: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
1: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή τη τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μια πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος κοιμάς. Μόνο 8,99.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις, κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Love Islands powered by Sea Jets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Παρέα με το Χάρη Γαρεφαλάκη.
2: Και την Αγγέλινα Σταματάκη. Και λέμε μια γλυκιά, ωραία καλημέρα τσιριγότικη.
1: Καλημέρα σας.
2: Η καλημέρα τσιριγότικη τι θα είχε? Θα είχε ένα λαδοπαξίμαδο.
1: Θα είχε λαδοπαξίμαδο.
2: Ναι.
1: Θα είχε αλμύρα.
2: Θα είχε μελάκι.
1: Ναι, θα είχε και το μελάκι του.
2: Όπου θα είχε σίγουρα και ένα glass bottom.
1: Δεν θα το είχε, φυσικά.
2: Και τώρα είναι μια διαφορετική εκπομπή. Γιατί δεν θα σας περιγράψουμε αυτό που θα ζήσουμε, θα σας περιγράψουμε αυτό που ζήσαμε.
1: Εγώ να σου πω κάτι, βλέπεις το χαμογελό μου. Δεν μπορώ να σταματήσω να χαμογελάω με αυτό που
2: έχω. Εγώ είμαι και λίγο πιασμένος, γιατί κολύμπησα αρκετά, αλλά ήταν μαγεία. Εγώ ομολογώ ότι αυτό που θα σας περιγράψουμε την επόμενη ώρα είναι το ωραιότερο πράγμα που έχω ζήσει σε καλοκαίρι.
1: Μπαίνει στις τρεις καλύτερες εμπειρίες ζωής.
2: Finding Spiros. Αυτό γκουγκλάρετε και θα καταλάβετε τι ζήσαμε. Και θα το περιγράψουμε και εδώ ραδιοφωνικά στο ραδιοφωνικό για να αγαπήσεις. Πάμε για μουσική.
1: Φύγαμε.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα σας.
1: Έχει τον ενθουσιασμό του αυτή η καλημέρα, γιατί μας βρίσκει στα Κύθυρα.
2: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι.
1: Μίλησέ μου.
2: Πέρα από το Glass Bottom και όλη την εμπειρία, είναι και ο Σπύρος έτσι, που δίνει
1: είναι
2: το κάτι
1: της
2: του.
1: Ο Σπύρος λοιπόν κάνει αυτό το πράγμα από όταν ήταν 16.
2: Σωστά.
1: Επαγγελματικά, τι εννοώ αυτό το πράγμα, για να καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Γιατί εμείς το ζήσαμε και το έχουμε λίγο δεδομένο. Αλλά εσείς τώρα μας ακούτε και θα ζηλέψετε σε λίγο.
2: Βέβαια.
1: Γύρω-γύρω από το νησί υπάρχει η Χίτρα. Όχι γύρω-γύρω, στο καψάλι μπροστά σας θα τη δείτε.
2: Ακριβώς.
1: Εκεί από τη χώρα μπορεί να δείτε. Η Χίτρα είναι μια βραχονησίδα ή αλλιώς το λένε Αυγό.
2: Α, το λένε Αυγό, δεν
1: το λένε Αυγό, γιατί έχει το σχήμα του Αυγού.
2: Οκ. Okay.
1: Και έτσι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος πήγαινε παλιά στο Αυγό. Όταν ήταν μικρούλης, έπαιρνε το βαρκάκι του από το καψάλι, πήγαινε στο Αυγό. Στα 16. Τώρα ο Σπύρος είναι 60 ή 65, κάπου εκεί.
2: 60 θα πούμε, γιατί έτσι.
1: Θα το πούμε 55, αν το κόσμο
2: και
1: 50.
2: Πούμε και 50, μη σου πω.
1: Πραγματικά έτσι νιώθει.
2: Ναι.
1: Και στα 26 το αποφάσισε να το κάνει επαγγελματικά.
2: Και πάρα πολύ καλά έκανε, χάρη μου.
1: Μία περιπέτεια που ξεκινά από το καψάλι και μας πάει απέναντι στο Αυγό Παύλα Χίτρα και κάνουμε μπάνιο σε κάτι νερά που δεν έχετε κολυμπήσει ποτέ ξανά.
2: Ποτέ στη ζωή. Όταν λέω εμπειρία ζωής, εννοώ εμπειρία ζωής.
1: Κάντε, μπείτε στο YouTube, βρείτε Glass Bottom Κύθυρα, πατήστε στο site findingspiros.gr και θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοούμε για να το κάνετε και εικόνα. Εμείς θα περιγράψουμε σε λίγο ακριβώς τη διαδικασία.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα. Love Islands 2026 και είμαστε ζωντανά εδώ από τα Κύθυρα. Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα, ήλιος και στιγμές που μένουν.
1: Και μία παγωμένη σουρωτή είναι δίπλα μας πάντα και κάνει τις στιγμές μας ακόμα καλύτερες.
0: Η σουρωτή λοιπόν είναι ένα ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες και με μοναδικές φυσικές γεύσεις.
1: Το Love Team είναι εδώ. Είναι ο Χάρης, είναι η Αγγελίνα, είναι η Μαρία, είναι ο Σώτος, ζωντανά από τα Κύθυρα με το ραδιόφωνο για να αγαπήσεις από το Τσίρι.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
3: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ και εγώ.
2: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου κι αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
0: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης, γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι. Εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
6: Γερμανικά στο Γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
7: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
8: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον ονειρό κήπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Islands 2026 και εκπέμπουμε ζωντανά από Κύθυρα.
2: Και εδώ στα Κύθυρα μπορείς να κάνεις και ένα σαρδάμ παραπάνω και δεν σε παρεξηγεί
1: κανείς. Ακριβώς, γιατί έτσι, όλα είναι χαλαρά και όλα πάνε with the flow, χάρη.
2: Ακριβώς. Και εδώ ο Κάπτεν Σπύρος πραγματικά ξέρει τι θα πει περιπέτεια. Το Glass Bottom αναχωρεί πάντα σε μια προσυμφωνημένη ώρα, η οποία δεν είναι στάνταρ και εξαρτάται από τον καιρό. Και πάει από το καψάλι στη Χίτρα, στο Αυγό.
1: Στη Χίτρα.
2: Είναι η μεγαλύτερη θαλάσσια σπηλιά των Βαλκανίων, ομολογουμένως.
1: Των Βαλκανίων.
2: Με ύψος έως και 16 μέτρα.
1: Αυτό δεν το είχα συγκρατήσει.
2: Θα έχετε τη χαρά να κολυμπήσετε και μέσα. Συνολικά περίπου 2 ώρες το project. Το κόστος είναι πραγματικά για όλους όπως
1: ναι,
2: πρέπει.
1: Είναι fair, είναι αυτό που λένε. Αξίζει να το κάνει.
2: Όσο και να ήταν, θα αξίζει, αλλά πραγματικά ο άνθρωπος αυτός έχει αποφασίσει ότι θα το γνωρίσει όλος ο κόσμος αυτό το μέρος και αυτή την εκδρομή. Είναι η μοναδική εμπειρία στην Ελλάδα. Πολλοί κάνουν εκδρομές με καραβάκι. Αυτό που κάνει ο Σπύρος είναι υπέροχο.
1: Είναι κάτι μοναδικό και θέλω να πω ότι εγώ συγκινήθηκα με όλα αυτά που είδα και οι εικόνες αυτές και η αίσθηση αυτή θα είναι μέσα μου για πάντα.
2: Και τώρα για να σας πω και την αλήθεια, ο Σπύρος πάντα στα ταξίδια του δίνει μια οδηγία στους ταξιδευτές του.
1: Mm-hmm.
2: Όλη αυτή την εμπειρία να μοιραστούν μόνο το συνέστημα και όχι αναλυτικά τις πληροφορίες.
1: Και αυτό κάνουμε εμείς εδώ,
2: χάρη. Γιατί βασίζεται πολύ στην ψυχολογία, γιατί βασίζεται πολύ σε όλη αυτή την ομορφιά και εμείς δεν θέλουμε να καρφώσουμε τα μυστικά.
1: Δεν θέλουμε να κάνουμε spoilers.
2: Αν είστε ανυπόμονοι, ζήστε τη και εσείς. Το τηλεφωνάκι θα το βρείτε στο findingspiros.gr. Η ξενάγηση γίνεται κυρίως στα ελληνικά, αλλά κάπου υπάρχουν και μικρές αγγλικές έτσι εκφράσεις και θα ζήσετε κάτι μοναδικό.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Πίσω στο Love Radio Crete's 102,8 από τα Κύθυρα ή από το Τσιρίγο. Αλλιώς και το καλύτερο σουβενίρ από το καλοκαίρι μας.
2: Είναι οι όμορφες αναμνήσεις και όχι η ταλαιπωρημένη επιδερμίδα.
1: Και εδώ έρχεται η Αστραλή, η οποία συνδυάζει και προηγμένη φωτοπροστασία και ενυδατικά συστατικά και αντιοξειδωτική φροντίδα.
2: Με την Αστραλή λοιπόν χαρίζουμε στο δέρμα μας τη λάμψη του καλοκαιριού και πάμε να πούμε το σλόγγαν.
1: Enjoy summer.
2: Enjoy your skin.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην τούτη. Σπίτι είναι

Και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Φύγαμε για Κύθυρα, βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος Χάους. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο όπου η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα. When I met you in the summer in love. This is the rhythm of the night. Καλοκαίρι στο Love.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8 σε μια εκπομπή από το Καψάλι Κυθύρων, το νοτιότερο μέρος του νησιού.
2: Αχ, χάρη μου. Λοιπόν, θέλω να πω σε όλους τους ακροατές έτσι που θα έρθουν στα Κύθυρα και καταρχήν να τους προτρέψω να μπουν στο Finding Spiros και να ζήσουν αυτή την εμπειρία. Εγώ λοιπόν, όταν ήρθα εδώ πέρα και μου είπαν ότι θα κάνουμε αυτή την κρουαζιέρα, να πω τη βόλτα με το σκάφος, να πω...
1: Εμπειρία καλοκαιρινή, εγώ θα την πω.
2: Την εμπειρία καλοκαιρινή λοιπόν, ναι. Φοβόμουν λίγο, γιατί δεν μου είχατε πει ακριβώς τι θα ζήσω και τι θα κάνω και πώς θα είναι και... Και θέλω να πω σε όλους ότι...
1: Φανταστείτε ότι μας ρωτούσε, θα πονέσω.
2: Θα πονέσω. Λέω, παντρεύομαι το Σεπτέμβριο, θα μπορώ να πάω στο γάμο.
1: Είμαι νύφη.
2: Ναι. Θέλω να σας πω ότι είναι εμπειρία που μπορεί να την κάνει όλη η οικογένεια. Και θέλω να πω, γενικά ρωτάμε το Σπύρο, φυσικά είναι επικοινωνιακό, θα σας πει τι χρειάζεται και τι όχι. Αλλά να ξέρετε ότι μέσα σε όλη αυτή την εμπειρία ήταν και παιδιά που τα καταφέραν υπέροχα.
1: Να πούμε καταρχάς κάτι το οποίο θα το βρείτε και στο site. Τα παιδιά από 3 έως 5 ευρώ πληρώνουν 10 ευρώ, συγγνώμη, και όλοι οι υπόλοιποι πληρώνουν 25 ευρώ.
2: Fair enough.
1: Οι κρατήσεις γίνονται μόνο τηλεφωνικά, όχι WhatsApp, όχι Viber, όχι μέσω του site, γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι υπέρμαχος της ανθρώπινης επικοινωνίας.
2: Ακριβώς.
1: Καταλαβαίνετε ότι όλα γίνονται σωστά. Αν δεν ξέρεις καλό κολύμπι, πειράζει.
2: Καθόλου.
1: Γιατί τι γίνεται εκεί, εκτός το ότι μπορεί να έχουμε και κουλούρες αυτές τις σωσίβι. Μπορούμε να βάλουμε μασκούλα να δούμε το βυθό. Μπορούμε να κολυμπήσουμε στα νερά. Είμαστε πάντα δίπλα εκεί με το Σπύρο και τα παιδιά του, τα οποία βοηθούν σε οποιονδήποτε
2: χρειάζεται. Ακριβώς, δεν είναι μόνο στο Σπύρο, είναι και τα παιδιά και τα ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είναι εκεί να παρακολουθούν ότι όλοι είναι εκεί και όλοι είμαστε παρέα.
1: Findingspiros.gr, βρείτε αυτό το οποίο κάναμε και θα το λατρέψετε κι εσείς όπως και εμείς.

0: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κρητικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
8: Do, Na, To, Fa, E και Si.
7: Τι λες παιδί μου?
8: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
9: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
10: Hello, I'm Sam Smith.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Στο χείλι μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
5: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 8 και 9 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Χαζαντζάκης.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
1: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Βγαίνεις από το γραφείο και σε λίγα λεπτά βρίσκεσαι στην απόλυτη καλοκαιρινή διάθεση. Cicada Escape Experience στον Καρτερό. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να είναι διακοπές.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
1: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβύση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
7: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
10: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Φύγαμε για Κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του. Παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολύ αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια. Μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
14: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Love Islands powered by Sea Jets. Live από τα Κύθυρα.
1: Καλησπέρα σε όλους.
2: Καλησπέρα σας.
1: Βέβαια την Κυριακή λέμε και καλημέρα τέτοια ώρα.
2: Και καλημέρα και καλησπέρα λέμε.
1: Και καλές βουτιές θα πούμε και ένα καλό καλοκαίρι θα πούμε.
2: Ακριβώς. Να κάνω την ερώτηση.
1: Ναι.
2: Πού είμαστε?
1: Είμαστε στο Καψάλι. Και το Καψάλι από μόνο του είναι μαγεία.
2: Το γαλαζοπράσινο νερό που βλέπω εδώ από αυτό το υπέροχο τραπέζι που είμαι. Θέλω να κάνω και βουτιά, αλλά πιο πολύ πεινάω.
1: Μα εννοείται θα κάνεις βουτιά και αυτά πάνε μαζί. Γιατί η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η όρεξη ανοίγει τη θάλασσα. Όχι, αλλά εμείς θα την κάνουμε τη βουτιά μας.
2: Και αυτό είναι το καλοκαίρι, χάρη μου τελικά.
1: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 και αυτό το Σαββατοκύριακο βρισκόμαστε στα Κύθυρα και συγκεκριμένα στο Καψάλι. Και το Καψάλι έχει από μόνο τη δική του μαγεία. Και το τραταμέντο διπλή μαγεία.
2: Τραταμέντο, χάρη μου,
1: Ο φίλος μας ο Παναγιώτης είναι εδώ. Εμείς πάμε να κάνουμε τη βουτιά μας, θα παραγγείλουμε και ωστόσο θα γίνεται αυτό το switch συνεχώς.
3: Σε γνωρίζω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Islands 2026 και εκπέμπουμε ζωντανά από τα Κύθυρα και συγκεκριμένα χάρη μου από το Καψάλι και...
2: Και το τραταμέντο. Και το τραταμέντο έχει το χαμόγελο του Παναγιώτη που είναι τόσο ωραίο ζωντανό. Και είναι μαγεία, η μαμά μέσα μαγειρεύει.
1: Ναι, αλλά να πούμε και για το χαμόγελο του μικρού Αναστάση που μας τον έφερε εδώ με την αγκαλιά του και πάρα πολύ.
2: Γλυκούλης, ενός χρόνου το παιδί, γιατί πέρυσι που κάνουμε εκπομπές από εδώ, σε λίγες μέρες μετά γεννήθηκε.
1: Α, οπότε
2: τώρα είχαμε και γενέθλια.
1: Αφίστευτο.
2: Γιατί εμείς το ζούμε έτσι τόσα χρόνια που ερχόμαστε, γνωρίζουμε τους ανθρώπους ελεύθερους, μετά παντρεύονται, αραβωνιάζονται, μετά κάνουν παιδιά.
1: Είναι σαν να είναι συγγενείς στα Κύθυρα.
2: Στο στρατό, ξέρετε. Αυτό
1: ήταν... όλα αυτά.
2: Λοιπόν, το Καψάλι, να ξέρετε ότι είναι το νότιο κομμάτι του νησιού. Είναι αυτό το σημείο που έχει όλα. Έχει τα πάντα. Τον πεζόδρομο, τη θάλασσα, τη βαρκούλα που θα σε πάει βόλτα, τα σκαφάκια που μπορούν να δέσουν. Μαγαζιά από το πρωί μέχρι και το βράδυ, ξενοδοχεία και μπορείτε να έρθετε και να ζήσετε στο Καψάλι αυτόνομα.
1: Θες όμως να σου πω τώρα κάτι. Εγώ πείνασα με όλη αυτή τη συζήτηση.
2: Ένα φαγητό εδώ δεν έχεις φάει νοστιμότερα πουθενά στη ζωή σου.
1: Ανυπομονώ.
2: Μαγειρευτά, μανουλίστηκα, ωραία φαγητά.

0: Love Islands powered by Sea Jets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Radio Κρήτης 102,8 από τα πανέμορφα Κύθυρα με το project Love Islands εδώ και σήμερα η δροσιά έχει ένα όνομα.
2: Στην παρέα μας, αφού μιλάμε για δροσιά, να πούμε ότι είναι η παγωμένη σουρωτή. Είναι ένα θρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό με φυσικά αρώματα λεμόνι, lime, rose grapefruit, μέντα δυόσμο, μαστίχα και τριαντάφυλλο. Αυτές, χάρη μου, είναι οι νέες γεύσεις της σουρωτής.
1: Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες και με όλη τη φυσική απόλαυση που θέλουμε το καλοκαίρι μας.
2: Σουρωτή, λοιπόν, κάτι φυσικό, κάτι ελληνικό, κάτι μοναδικό.
3: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
3: Μπράβο, Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μίνι Μάτζιο.
4: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
5: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
0: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε άστακο μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
5: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
6: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
7: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
8: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
7: Στα κοντά.
8: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
9: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
10: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
1: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Radio Crete 102,8 Love Islands ζωντανά από τα Κύθυρα. Που πώς αλλιώς λέγονται τα Κύθυρα?
2: Τσιρίγο.
1: Και.
2: Πορφυρούσα.
1: Μπράβο.
2: Αχ, τα έχω μάθει απ' έξω.
1: Τα λέμε αυτό και φοινικές.
2: Μα αυτό δεν μου το είπες όμως.
1: Ισχύει μία-μία η γνώση.
2: Είμαστε ζωντανά εδώ στο Καψάλι και στο Τραταμέντο. Έχουμε πιάσει ένα υπέροχο τραπέζι δίπλα από τη θάλασσα. Και χάρη μου, ξέρεις τι με έχει κάνει εντύπωση εδώ πέρα?
1: Μίλησέ μου.
2: Τι γαλαζοπράσινα νερά είναι αυτά.
1: Mm-hmm.
2: Και το δεύτερο που μου έχει κάνει εντύπωση είναι οι μυρωδιές που έρχονται αυτή τη στιγμή.
1: Και θες να σου πω και το τρίτο που θα σου κάνει εντύπωση τώρα που θα σου το πω? Εκεί πιο κάτω στην παραλία έχει και ράμπα που μπαίνουν αμαξίδιο αμαία μέσα.
2: Και πόσο σημαντικό αυτό, είναι προσβάσιμο για όλους.
1: Για όλους πραγματικά, στην ξαπλώστρα να χαλαρώσουμε, να ζήσουμε το καλοκαίρι. Γιατί καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι Κύθυρα.
2: Σαν το καλοκαίρι στην Ελλάδα, χάρη μου, δεν έχει.
1: Και να πούμε ότι αύριο έχει και live εδώ, να ξέρετε, αν έτσι είστε στο mood, έχει και live βραδιές που μπορείτε και εσείς να τις ζήσετε μέσα στο καλοκαίρι διάσπαρτες.
2: Τι όμορφα!
1: Και είδα και stories από live έτσι, μέσα στο, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, εγώ πολύ τα ζηλεύω αυτά τα ωραία τα
2: και καλοκαίρινα εμένα μου αρέσει.
1: Με το κρασάκι του, με το έτσι, με το αλλιώς.
2: Το απλό συνέστημα. Και το ωραίο.
1: Ακριβώς. Πάμε για μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο με φαγάκι που βλέπω ότι ετοιμάζεται ήδη. Okay.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Islands 2026 και εκπέμπουμε ζωντανά εδώ από το μαγευτικό Καψάλι στα Κύθυρα. Και
2: σας έλεγα ότι ένα από τα πολύ όμορφα πράγματα εδώ στο Καψάλι είναι το χαμόγελο του Παναγιώτη που μπορείτε να το ακούσουμε από την αρχή του δρόμου. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε και για φέτος.
2: Είναι χαρά μας.
3: Σας βλέπουμε ξανά.
2: Κάθε χρόνο πιστεί στο ραντεβού.
3: Εδώ, έτσι, μπράβο. Πολύ καλά κάνετε.
2: Πώς είναι το καλοκαίρι στα Κύθυρα?
3: Ωραία, όπως πάντα. Ένα ιδιαίτερο νησί τα Κύθυρα, το Καψάλι, μια ιδιαίτερη τοποθεσία. Κόσμος, τουρίστες, καλό φαΐ, θάλασσα.
2: Δεν θέλει κάτι άλλο, νομίζω, ο Έλληνας και ο ξένος, αλλά
3: και
2: εγώ εστιάζω στον
3: Έλληνα. Ακριβώς.
2: Και να σε ρωτήσω τώρα που είσαι και νέος μπαμπάς, είναι οικογενειακό νησί τα Κύθυρα, παίρνουμε όλο το τσούρμο την οικογένεια και ερχόμαστε?
3: Νομίζω είναι ένα ιδανικό οικογενειακό νησί τα Κύθυρα, που πραγματικά έχει κόσμο με τις οικογένειές που μας επισκέφτονται κάθε χρόνο. Με πολύ όμορφες παραλίες για παιδιά ειδικά.
2: Και εδώ το Καψάλι είναι και όντως πολύ παραλία παιδιά.
3: Βλέπεις, ναι, είναι. Άμα χάσει μια ματιά, ρίξεις, το βλέπεις, το καταλαβαίνεις.
2: Τι θα φάμε εδώ σήμερα?
3: Σήμερα λοιπόν θα φάμε ντόπια μπελοφάσουλα.
2: Α, υπέροχα.
3: Είναι και δικής μας παραγωγής.
2: Πεντανόστιμα, η Μαρία τα έχει λατρέψει.
3: Έτσι, μπράβο. Ντόπιο αγριοκάτσικο μαγειρεμένο στη γάστρα.
2: Εντάξει, έχει γίνει μαγεία εδώ.
3: Είναι ένα πιάτο δυνατό. Κοτόπουλο με αγκινάρες.
1: Υπέροχο.
3: Μελιτζάνα στο φούρνο με ντομάτα, φέτα και βασιλικό.
2: Να ξέρετε ότι εδώ στα Κύθυρα τη μελιτζάνα την αγαπούν πάρα πολύ.
3: Πάρα πολύ. Είναι καλοκαιρινό φαγητό. Η μελιτζάνα όλος ο κόσμος νομίζω ότι τη λατρεύει.
2: Φαβίτσα παραδοσιακή, βλέπω έχει έρθει.
3: Και η φάβα, βέβαια. Η φάβα η παραδοσιακή, η παντρεμένη που λέμε, με το κρεμμύδι, την κάβα ή το μαντούλα.
2: Και το δικό μου number one, αν ήταν καλλιτέχνη θα ήταν η Έλληνα Παπαρίζου, αν ήταν φαγητό θα ήταν το παστίτσιο.
3: Πώς να μην το αφήσω, για αλήθεια είναι. Από όλο τον κόσμο ζητάνε ένα παστίτσιο να το δοκιμάσουν, να δουν πώς είναι.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
2: Love Radio Κρήτης 102,8. Καλοκαιράκι Αύγουστος και ο ήλιος είναι μέρος του ελληνικού Αυγούστου.
1: Και οι Αστραλοί είναι μέρος της καθημερινής φροντίδας της επιδερμίδας σας.
2: Εκπέμπουμε ζωντανά από τα Κύθυρα και χρειαζόμαστε και προστασία και θρέψη και επανόρθωση για ένα δέρμα που παραμένει φωτεινό και υγιές και έχει και λίγη θάλασσα πάνω του και λίγο αλάτι.
1: Με την Αστραλή λοιπόν χαρίζουμε στο δέρμα μας λάμψη όχι μόνο του καλοκαιριού, γενικά όλη τη λάμψη του κόσμου.
2: Και όλο το Σαββατοκύριακο εκπέμπουμε από τα Κύθυρα.
0: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της. Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του. Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει.
5: Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
6: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα!

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Radio Κρήτης 102,8 και είμαστε εδώ στα Κύθυρα και συγκεκριμένα στο Καψάλι, παρέα με το Χάρη Γαρεφαλάκη,
2: την Αγγελίνα Σταματάκη και όλη την ομάδα του Love Radio και όλη την ομάδα του Τρεταμέντο.
1: Ακριβώς.
2: Από τον Αλέξανδρο τον Μάγειρα μέχρι τον Παναγιώτη μέχρι τον Αναστάση, το νεότερο μέλος της παρέας εδώ.
1: Βέβαια.
2: Το ζούμε το καλοκαιράκι μας.
1: Θέλεις να σου πω κάτι. Έλα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω σε νησιά, αλλά θέλω κάποιες από τις διακοπές να είναι και εύκολες, έτσι κοντά.
2: Παντόφλα, εδώ είναι το μέρος που μπορείτε να μείνετε με την παντόφλα από το πρωί μέχρι και το βράδυ, να έχετε το δωμάτιό σας από πάνω, να τρώτε εδώ στο Τρεταμέντο στον Παναγιώτη, να κατεβαίνετε στην παραλία που είναι στα 5 μέτρα.
1: Λοιπόν, η ερώτηση που κάνω πάντα Χάρη είναι πού είμαστε, αλλά τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
2: Πες μου.
1: Πώς ήρθαμε εδώ?
2: Πώς ήρθαμε? Ήρθαμε εύκολα. Μία λέξη από το Ηράκλειο, παίρνουμε το πλοίο της Σίτζετ, πάμε, καρφικήσαμε. Το αμαξάκι μας είναι μαζί μας.
1: Πανεύκολα.
2: Φορτωμένουμε τα πράγματά μας, παίρνουμε και το σκυλί μας γιατί το νησί εδώ είναι και full pet friendly. Και μπαίνουμε στο πλοίο της Σίτζετ και ερχόμαστε εδώ. Διακόφτη είναι το λιμάνι του νησιού, το Καψάλι είναι στο νότιο-νότιο κομμάτι του και το Τρεταμέντο είναι εδώ.
1: Πανευκολούρα, Χάρη μου.
2: Πάμε για βουτιά.
1: Πάμε, φύγαμε.
2: Εμείς σας αφήνουμε στα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας και αυτή την ώρα.
1: Φιλιά, πολλά.
2: Το ταξίδι μας συνεχίζεται.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo
1: Center. Hydro-G, Physiotherapy Hall, το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία, παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydro-G, Physiotherapy Hall, Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydro-G, Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
2: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
5: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
6: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
5: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζοδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
4: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
4: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
5: Ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
1: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τη Sea Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
2: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
1: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις Seajets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
5: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
6: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 200.
5: Ξεχωρίζουν.
6: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 24.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης.
3: Αντώνης Ρέμος.
4: Ελένη Φουρέιρα.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
5: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
1: Νούμερο 4.
6: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 3.
7: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel.
1: Νούμερο

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς

0: Στην ταβέρνα Ρεράκης οι γεύσεις είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
2: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
1: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
2: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
1: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
3: This is Elton John.
4: Hey guys, it's Bruno Mars.
5: This is Alicia Keys.
6: Hey, what's up? This is John Legend.
7: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
8: Καλησπέρα! Μεσημέρι Κυριακή στο Love Radio Κρήτης 102,8 και είμαστε μαζί με την Αμιλονάκη μέχρι τις 6. Ξεκινάμε με Irene Cara.

Νομίζω ότι φέτος δεν υπάρχει κανένα star που να μην έχει έρθει στην Ελλάδα για διακοπές. Και ο Justin Bieber με τη Hailey Bieber ήρθαν, και η Kate Hudson όπως έχουμε δει, και ο Tom Hanks μαζί με την φαμίλια του, και δεν θυμάμαι κάποιοι άλλοι. Α, ναι, και η Σοφία Βεργάρα, βέβαια. Δεν έμεινε κάποιο site που να μην ανεβάσει τις φωτογραφίες της από τη Μύκονο, από τα υπόλοιπα νησιά που επισκέφτηκε. Γενικότερα, η καλύτερη διαφήμιση προς τα έξω νομίζω είναι αυτή. Οπότε πολύ καλά, να δούμε πότε θα έρθει και ο παιδικός τουρισμός, παιδιά. Αναμένουμε.

Ήταν η Pink και ακούσαμε Try. Λοιπόν, για να δούμε τελικά, θα ηρεμήσει ο καιρός, πού θα πάει αυτή η ιστορία. Ευτυχώς από θερμοκρασίες είμαστε σε μια καλή κατάσταση, γιατί η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 32 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Τα μποφόρ σταθερά 4-5, με ρηπές ανέμου 55 χιλιόμετρα την ώρα, το οποίο σημαίνει ότι ο χαμός που έφερε όλες τις τραγικές συνέπειες δείχνει να έχει κοπάσει. Ευχή μας είναι όντως να είμαστε έτσι πιο safe στη συνέχεια. Η εβδομάδα που έρχεται, που σιγά σιγά όλο και περισσότερος κόσμος φεύγει διακοπές, είπε να ανεβάσει τη θερμοκρασία. Αύριο στους 35, την Τρίτη στους 37 και γενικά θα έχουμε έτσι πάνω από 35 βαθμούς όλη την εβδομάδα. Ευτυχώς όμως θα υπάρχει και ένα βοριαδάκι, το οποίο θα μας κάνει να μην το νιώθουμε τόσο πολύ δύσκολο. Εκδρομή ακούμε από Δήμητρα Γαλάνη και Ευστάθιο Δράκο και εύχομαι σε κάτι τέτοιο να σας πετυχαίνω σήμερα.

0: Καλησπέρα ακόμα μια φορά. Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη στο Love Radio Crete 102,8. Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί, 2 με 6. Και δίνω επιλογή για κάτι πολύ όμορφο απόψε. Αν δεν έχετε κάνει ακόμα τα σχέδιά σας, θα φύγετε λίγο πιο έξω από το Ηράκλειο στην Αγία Πελαγία. Εκεί βρίσκεται η Μεζεδοφωλιά, ένας πολύ ξεχωριστός χώρος και για την αισθητική του, αλλά και για τις αυθεντικές μεσογειακές του γεύσεις. Να σας πω ότι είναι και pet friendly, by the way. Η Μεζεδοφωλιά συνδυάζει μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών, επιλογές vegan επίσης για τους φίλους που δεν τρώνε κρέας και ζωικά προϊόντα, και όλα αυτά σε μια μοναδική ατμόσφαιρα που κάνει την παρέα να νιώθει πάρα πολύ όμορφα. Ένας χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή, το φαγητό και η φιλοξενία έχουν τον πρώτο λόγο. Μεζεδοφωλιά στην Αγία Πελαγία και καλή απόλαυση.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
0: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
1: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Φυσικά και σήμερα σας έχουμε κύθυρα. Πώς, έτσι τώρα έχουμε καλομάθει. Σε λίγο λοιπόν συνδεόμαστε με κύθυρα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Είμαστε συντονισμένοι στο Lab Radio Κρήτης 102,8 και αγαπάμε να δίνουμε ξεχωριστή γεύση στις μέρες μας, στα γεύματα, στα δείπνα μας και γενικότερα να απολαμβάνουμε λίγο διαφορετικά, σαν να έχουμε πάει ένα μικρό ταξίδι. Αν θέλετε κι εσείς κάτι διαφορετικό, El Toro Tapas Gastro Bar βρίσκεται Κορέικη Περδικάρη 3, εκεί που η ισπανική κουζίνα συναντά τη δημιουργικότητα και σαγκριά, τα κοκτέιλς και τα καλά κρασιά ολοκληρώνουν την εμπειρία. Απολαμβάνουμε shrimp roll, brioche pulled pork, tortilla σπανιόλα και παέλια. Όπως είπαμε, Κορέικη Περδικάρη 3, El Toro Tapas Gastro Bar.
1: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.

Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Θα σας πω εγώ αμέσως τώρα. Θέλετε να πάρετε πάρα πολύ όμορφες ιδέες για το τι μπορείτε να κάνετε τις μέρες των διακοπών ή έστω και για μια μικρή απόδραση. Και για αυτό που είμαστε εμείς εδώ. Και γι' αυτό το λέγω και σήμερα. Θα συνδεθούμε με Κύθυρα, όπου βρίσκεται εκεί το Love Team, να μας δώσει

τις όμορφες ιδέες για το πώς μπορούμε να περάσουμε εκεί, που θα απολαύσουμε εκδρομές, φαγητά, γλυκά, ποτά, όλα τα ωραία που έχει να προσφέρει το υπέροχο και πανέμορφο αυτό νησί. Οπότε αν αυτό που περιμένετε είναι πού θα πάτε διακοπές, θα πάρετε και σήμερα πολύ καλές ιδέες. Αναβήσει αυτός που περιμένω.

Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Hello.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου!
2: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
2: Αλήθεια, λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
5: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
4: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο... λογική επιλογή.
6: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
8: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
7: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
8: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Μεσημέρι Κυριακής, το περνάμε μαζί στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Σε λίγο συνδεόμαστε με Κύθυρα και η ώρα αυτή ξεκινάει με Χρήστο Μάστορα.

0: Love Islands, powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Καλησπέρα σε όλους.
2: Καλησπέρα σας.
1: Ξανά στην Παλαιόπολη.
2: Τι όμορφα που είναι εδώ.
1: Δεν είναι.
2: Μα τι θέα είναι αυτή που έχουμε τώρα μπροστά μας.
1: Άμα είσαι τέτοια, άμα είσαι τέτοια συναισθηματικά.
2: Πού είμαστε όμως ακριβώς, πού είμαστε, χάρη μου.
1: Είναι μια, η αλήθεια είναι για εσάς που είστε λίγο βέντε στο mood, αν έχετε παρακολουθήσει, είναι μια φράση που αγαπάμε πάρα πολύ να λέμε σε όλο το νησί των Κυθύρων, ειδικά η Αγγελίνα. Είμαστε στο ξενοδοχείο Χορόκαμπος, είναι ένα υπέροχο μέρος με καταπληκτική θέα στην παραλία της Παλαιόπολης. Ενοικιαζόμενα διαμερισματάκια.
2: Βέβαια, λοιπόν, να πούμε για το δωμάτιο πόσο ωραίο είναι, αλλά σε λιγάκι, γιατί τώρα θέλω έτσι να περπατήσω λίγο εδώ να
1: στον
2: δω.
1: Στον καζόν.
2: Ναι, ναι, ξυπόλυτη θέλω.
1: Άντε, να το ζήσεις. Μπείτε κι εσείς, χορόκαμπος.com, για να δείτε πού ακριβώς είμαστε.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8 ζωντανά από το χώρο Καμπού.
2: Και Χάρης Γαρεφαλάκης.
1: Και Αγγελίνα Σταματάκη.
2: Και είμαστε εδώ στην Παλαιόπολη, λοιπόν, στο χώρο Καμπό. Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
1: Έλα μου.
2: Κάτι που έτσι πήρε τα αυτή μου και δεν κατάλαβα ακριβώς τι.
1: Είναι πρώτη φορά του παιδιού στο νησί, καταλαβαίνετε.
2: Εδώ λέει παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο.
1: Εδώ γενικότερα αυτή η περιοχή και αυτό το μέρος φημίζεται για τις εκδηλώσεις και τους γάμους και όλα αυτά τα διάφορα. Όπως και τώρα, δες που έχουμε μια εκδήλωση εδώ.
2: Ναι, και τι όμορφα. Πώς να παντρευτώ εδώ, ρε Σιχάρη.
1: Γενικότερα ο κύριος Λάμπρος έχει μια πολύ μεγάλη άνεση στο να κάνει πανηγύρια. Αν τον δεις, είναι και πολύ κεφάτος άνθρωπος.
2: Βλέπω και πίστα έχει.
1: Ακριβώς,
2: έτσι.
1: Και πίστα έχει και θέα θάλασσα έχει και όλα τα ωραία έχει. Οπότε και εσείς, αν θέλετε να παντρευτείτε στα Κύθυρα, λέω εγώ τώρα, το αναλαμβάνουν όλα. Έχουμε εδώ τον Μπανάρετο που κάνει όλα τα φαγητά. Έχουμε το χορόκαπο που κάνει τα πάντα τα όμορφα.
2: Με ένα τηλέφωνο, με ένα mail, κάνετε τα πάντα εδώ πέρα όμορφα με θέα.
1: Ακριβώς. Είναι ωραία με ενοικιαζόμενα διαμερίσματα που είναι χτισμένα έτσι με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση και τη φύση και προσεγμένα έτσι μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια. Κουζινάκια, ψυγιάκια, όλα τα διάφορα.
2: Σαν να είσαι στο σπίτι σου, αλλά πιο ωραία.
1: Πιο πετρόχτιστα,
2: ναι,
1: να το πω.
2: Πιο πετρόχτιστα.
1: Και είναι όμορφο για οικογένειες, έχει το κουζινάκι του, έχει τα πάντα όλα. Και επειδή εδώ κάνουν και γλέντια και ήταν στο χορό του Κάμπο, εξού και το μέρος λέγεται Χορόκαμπος Χοτέλ.
2: Ωραία, μου απάντησες την ερώτησή μου. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με περισσότερες πληροφορίες για το Χορόκαμπο.

0: Σαββατοκύριακο στο Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Love Islands, powered by Sea Jets. Live από τα Κύθυρα. Love Radio Κρήτης 102,8 και Love Islands 2026 και τα Κύθυρα έχουν αυτή τη μοναδική αίσθηση ηρεμίας.
2: Και η Ζωρωτή έχει όλα όσα ψάχνουμε σε ένα ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό.
1: Με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία, υψηλή περιεκτικότητα σε όξινα ανθρακικά και μοναδική φυσική σύσταση.
2: Από τα Κύθυρα, Χάρης Γαρεφαλάκης και Αγγελίνα Σταματάκη με το Love Radio Κρήτης 102,8 στην υγειά μας. Με Σουρωτή.
0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
3: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
6: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
7: Και Miss Jets στην Πάρο με τη Sea Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
8: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικούς καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
7: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη Sea Jets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
9: Γερμανικά στο Γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
10: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
11: Το jewelry tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
12: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
13: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
12: Τέλειο. Πού είναι?
13: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν! Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
12: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
14: Τα ωραιότερα ελληνικά.
3: ελληνικά και ξένα τραγούδια.
2: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Islands powered by Sea Jets. Live από τα Κύθυρα.
1: Πίσω στο Love Radio Κρήτη 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης
2: και Αγγελίνα Σταματάκη.
1: Και μας βρίσκει αυτό το Σαββατοκύριακο στα Κύθυρα, που οι ενέτοι το έλεγαν.
2: Τσιρίγο.
1: Μπράβο, γι' αυτό και τους Κυθυραίους θα τους ακούσετε και σαν τσιριγότες.
2: Α, τσιριγότες.
1: Τσιριγότες. Και εδώ στην Παλαιόπολη, τι έγινε στην Παλαιόπολη, θυμάσαι? Αναδύθηκε.
2: Η Αφροδίτη.
1: Η Αφροδίτη φίλη της,
2: Αλφα θα μου βάλεις.
1: Αλφα θα σου βάλω, αγάπη μου. Και εδώ θα βρούμε δωμάτια ωραία στο Χωρόκαμπο, ευρύχωρα, δίκλινα, τρίκλινα, όλα έχουν θέα θάλασσα. Γιατί σε διακοπές, τι θέλεις, να βλέπεις θάλασσα.
2: Και θέλω να σου πω ότι ενώ είναι αυτή η ώρα της ημέρας, εγώ αισθάνομαι μία δροσίτσα.
1: Δροσίτσα, εδώ γενικότερα έχει το αεράκι, γιατί έχει την πρασινάδα, γιατί έχει
2: είμαστε ψηλά εδώ, έτσι, είμαστε.
1: Έχει εύκολο πάρκινγκ και μπορείτε και εσείς να παρκάρετε και να πηγαίνετε και στη θάλασσα. Τέλειο.
2: Πάρα πολύ ωραίο για μένα, να ξέρεις, είναι μας το πάρκινγκ.
1: Σου κάνω τώρα ένα μικρό quiz, έτσι, 2-3 ερωτήσεις και μετά θα το κάνω πιο έκτενες.
2: Αχ, αυτά τώρα δεν μπορώ να το.
1: Ποιο χωριό γνωστό που έχουμε πάει είναι εδώ δίπλα στην Παλαιόπολη?
2: Χωριό γνωστό που έχουμε πάει. Έχουμε πάει μαζί.
1: Τώρα, αυτές τις μέρες. Ξεκινάει από Α.
2: Και μετά έχει ένα υψηλόν.
1: Α, είμαι Β, μπορεί να το δεις, είμαι Ε.
2: Αβλέμωνας.
1: Έτσι, μπράβο, ένα γεια σου. Εδώ είμαστε στην Παλαιόπολη. Χαιρετάει, παιδιά, μόνη της η κοπέλα. Πάμε για μουσική, τα ωραιότερα ελληνικά και ξανά τραγούδια είναι εδώ και επιστρέφω με ακόμα περισσότερες ερωτήσεις.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Και από τις παραλίες των Κυθύρων μέχρι τη βραδινή βόλτα, χάρη μου.
2: Η επιδερμίδα μας χρειάζεται την καθημερινή της, τη φροντίδα.
1: Η Αστραλή λοιπόν προσφέρει ολοκληρωμένη περιποίηση για πρόσωπο και σώμα με ενυδάτωση, προστασία και αντιοξειδωτική δράση.
2: Αστραλή, enjoy summer, enjoy your skin και από το Τσιρίκο.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας στρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
5: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του. When I met you in the
6: summer in love. Καλοκαίρι στο Love Radio.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Islands 2026 και είμαστε ζωντανά εδώ. Εκπέμπουμε ζωντανά. Χάρη.
2: Έτσι.
1: Το σωστό το ρήμα να χρησιμοποιήσω.
2: Τα σωστά τα ωραία. Είμαστε live από τα Κύθυρα γιατί το project Love Islands είναι έτσι στη διάρκεια του.
1: Ακριβώς. Είναι on process και είμαστε στο Χορόκαμπος Hotel.
2: Μπείτε και εσείς χορόκαμπος.com και βρείτε όλα τα ωραία. Βλέπουμε και κάτι παιδάκι εδώ που παίζουν. Και γενικότερα είναι οικογενειακό το μέρος εδώ.
1: Είναι και θες να σου πω κάτι. Εγώ αισθάνομαι εδώ πέρα ότι είναι και έτσι σαν πανηγύρι τα βλέπεις τα φωτάκια που θα ανάψουν και σε λίγο.
2: Ναι. Τέλειο.
1: Έτσι ήθελα το γάμο μου εγώ. Χάρη, γιατί δεν μου το είπες νωρίτερα.
2: Στο λέω τώρα.
1: Ορίστε.
2: Να το.
1: Λοιπόν,
2: λύση.
1: Θα βρω και
2: θέλω
1: θα προτείνω.
2: Θέλω να δω τι έχεις μάθει στα Κύθυρα αυτές τις μέρες. Θέλω να μου πεις 3 παραδοσιακά προϊόντα Κυθύρων.
1: Λοιπόν, παξιμάδι. Λαδοπαξίμαδο.
2: Μπράβο, ένα.
1: Μελάκι.
2: Μπράβο, δύο.
1: Και κρασάκι.
2: Κρασάκι, θα το βάλεις
1: έχουνε
2: πάντα.
1: Σίγουρα, έχουνε σίγουρα.
2: Γιατί να μην έχουν, η αλήθεια είναι.
1: Αλλά ποιο είναι το τρίτο?
2: Το πιο γνωστό έτσι αλκοολούχο των Κυθύρων λέγεται φατουράδα. Είναι ένα σαν λικέρ, ανάμεσα σε λικέρ και τσίπουρο. Έχει πολύ γλυκιά γεύση με πολύ έντονο άρωμα κανέλα.
1: Θέλω τώρα.
2: Φτιάχνουν κάπαροι εδώ στο νησί. Φτιάχνουν αλάτι χοντρό εδώ στο νησί. Και γενικότερα φτιάχνουν πολλά ωραία πράγματα.
1: Έχουν
2: ντομάτες καταπληκτικές, έχουν πολλά ωραία γεωργικά.
1: Αυτά τα έχω γευτεί.
2: Τα έχει γευτεί. Και έχουν πολύ έντονα τη μελιτζάνα. Δηλαδή μελιτζάνα σαλάτα, μουσακά, μπριάμ, όλα αυτά. Μελιτζάνες με ξινόχοντρο.
1: Που είναι και καλοκαιρινό λαχανικό, να το πούμε αυτό.
2: Εμείς λοιπόν σας ανοίξαμε την όρεξη. Ελάτε στα Κύθυρα και όλα αυτά μπορείτε να τα γευτείτε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη.
2: Είμαι ο Χαρσό Ρεβαλάκη και εκπομπή μέσα από τα Κύθυρα και στον Χορόκαμπο. Στον Χορόκαμπο, εκτός από το υπέροχο χαμόγελο του κυρίου Λάμπρου, μπορείτε να βρείτε και δωμάτια δίκλινα, τρίκλινα για όλη την οικογένεια. Και στο χορόκαμπο.com μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
1: Ακριβώς. Και να πούμε ότι εδώ μπορείτε να κάνετε και τις εκδηλώσεις σας. Θέλετε γάμο.
2: Γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια. Το πάμε μαζί.
1: 3 Οκτωβρίου, Παναγία.
2: Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι. Η Παλαιόπολη, ποιο είναι το λιμάνι των Κυθύρων, πώς λέγεται?
1: Το λιμάνι.
2: Δεν έχει μάθει τίποτα. Τι τα έχω βάλει από χθες.
1: Μαρία, πώς λέγεται το λιμάνι των Κυθύρων?
3: Λιμάνι Κυθύρων.
1: Διακόφτη.
2: Την έπιασα προετοίμαστη. Στο διακόφτη, λοιπόν, μπορείτε να πάρετε το καραβάκι από την Κίσαμο. Ποιο καραβάκι τώρα? Την καραβάρα, το ωραιότερο.
1: SeaJets.
3: Να ένα καράβι.
2: Και να έρθετε σε 4 ωρίτσες περίπου, λίγο λιγότερο, στο διακόφτη και από εκεί σε 12 λεπτάκια στο Χορόκαμπο.
1: Και όχι μόνο να έρθετε απλώς, να πούμε πόσο άνετα, πόσο ωραία, πόσο το προσωπικό με το χαμόγελο. 100 είναι.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και αυτή την ώρα και σε αυτή την εκπομπή. Το οδηπορικό μας στα Κύθυρα συνεχίζεται. Φιλιά πολλά!
1: Φιλιά πολλά!
4: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
5: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
4: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
6: Κωνσταντίνος Αργυρός,
7: Έλενα Παπαρίζου,
8: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
9: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
10: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
11: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.
12: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
5: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο όπου η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαμπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Άλλο ένα μεσημέρι που είμαστε μαζί στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη μέχρι τις 6 και η ώρα αυτή ξεκινάει με την Νατάσα Θεοδωρίδου.

Είμαστε στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8. Σε λίγο, μαντέψτε, συνδεόμαστε με κύθυρα. Πάμε να ακούσουμε τι άλλα ωραία έχει να μοιραστεί μαζί μας το Love Team που βρίσκεται εκεί.

Ήταν οι Μέλισσες, ακούσαμε γιατί και σήμερα 2 Αυγούστου δεν ξεχνάμε να πούμε χρόνια πολλά στον Ιουστινιανό. Βεβαίως, χρόνια πολλά λοιπόν αν είναι το όνομά σας, να σας χαιρόμαστε και φυσικά να σας χαίρονται όλοι αυτοί που σας αγαπάνε και αγαπάτε. Θα έχουμε μπροστά μας μια εβδομάδα hot, very hot, hotter, όχι hotter than ever ευτυχώς, αλλά θα φτάσει και τους 37 βαθμούς εκεί την Τρίτη. Γενικότερα θα ανέβει η θερμοκρασία, δείχνουν εδώ τα διάφορα γραφικά, ένα κατακόκκινο κύμα να κατεβαίνει προς τα κάτω. Εντάξει, και άλλες φορές έχει πει έτσι η πρόγνωση και τελικά τελευταία στιγμή τσουπ, την κλειτώσαμε. Έχει πάει καλά το καλοκαίρι υπό άποψη θερμοκρασιών, δεν έχει πάει καθόλου καλά από άποψη ανέμων και αυτό είχε τεράστιο πλήγμα. Δεν περάσαμε πολύ όμορφα την προηγούμενη εβδομάδα, μετράμε ακόμα πληγές. Δεν μπορώ, είναι πολύ βαρύ όλο αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε Sonic.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
2: Η πρώτη σκέψη

0: Ετοίμασε στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8 και υπάρχει ένα μαγαζί από Κίνα που συζητιούνται για την ατμόσφαιρα και τις γεύσεις τους. Και αυτό είναι η μεζεδοφωλιά στην Αγία Πελαγία. Έχει αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένους μεζέδες θαλασσίνων και κρεατικών και vegan επιλογές. Όλα αυτά σε αυτόν τον ιδιαίτερο χώρο που αφήνει τη δική του αισθητική υπογραφή. Μεζεδοφωλιά στην Αγία Πελαγία και το απόγευμα ή το βράδυ μας θα πάρει τελείως άλλη γεύση.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
0: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρωσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
3: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
6: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
5: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό. Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος κοιμάς. Μόνο 8,99.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αν αναρωτιέστε απόψε τι να κάνετε και θέλετε κάτι λίγο διαφορετικό, η πρόταση είναι 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής. Έρχεστε εδώ, απολαμβάνετε τα κοκτέιλ, τα μοκτέιλ, την ομορφιά, αυτή την απίστευτη θέα από ψηλά, τέλεια ηλιοβασιλέματα, και κάθε Παρασκευή έχουμε Summer Vibes. Ο DJ Μάνος Κισανδράκης έχει τις καλύτερες μουσικές επιλογές για να φτιάξει τη διάθεση παρέα με τη μαγεία της πόλης από ψηλά. 8.30 ώρα το βράδυ, κάθε Παρασκευή, 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής, στην Πλατεία Ελευθερίας, και ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή.

0: Άλλοι προτιμούν τα Σαββατοκύριακα να κάνουν τις εξόδους τους, άλλοι προτιμούν τις καθημερινές. Η αλήθεια είναι ότι οποιαδήποτε μέρα της εβδομάδας και αν θέλετε να απολαύσετε μια ξεχωριστή γεύση, υπάρχει ένας προορισμός στο Ηράκλειο. El Toro Tapas Gastro Bar. Εκεί που η ισπανική κουζίνα συναντά τη δημιουργικότητα και η σαγκριά, τα κοκτέιλς και τα καλά κρασιά ολοκληρώνουν την εμπειρία σας. Απολαύστε shrimp roll, brioche pulled pork, tortilla espanola και παέλια. Θα το βρείτε στην Κορέικη Περδικάρη 3. El Toro Tapas Gastro Bar και σίγουρα κάθε έξοδος θα γίνει μαγική.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφέ στο πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι. Εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
4: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
1: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολόνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολόνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
5: Summer in love.

Bruno Mars, I Just Might. Μια συναυλία που θα ήθελα πάρα μα πάρα πολύ να μπορέσω να την απολαύσω από κοντά. Είναι αυτή του Bruno Mars. Μου αρέσει σχεδόν όλο του το ρεπερτόριο. Φανταστικές επιτυχίες, φανταστική τσαχπινιά. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά ο Bruno Mars ξεκίνησε από πιτσιρικάκι τύπου 3-4 χρονών να τραγουδάει και να κάνει show κυριολεκτικά. Δινόταν ως ένας mini Elvis. Γιατί οι γονείς του στη Χαβάη ήταν διασκεδαστές, entertainers και τραγουδούσαν σε διάφορα θέρετρα διακοπών, μεγάλα ξενοδοχεία κλπ. Είχαν μαζί και τα παιδάκια τους και ο μικρός Μπρούνο ήθελε από το γυνοφάσκι του να ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και να κάνει το δικό του show. Να χαίρεται ο κόσμος μαζί του, να τον απολαμβάνει και ο ίδιος. Οπότε ξεκάθαρα ήταν στο αίμα του. Και τώρα μοιράζει τη χαρά του σε όλους μας. Ωραία πράγματα. Νικηφόρος, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ακούμε υποσχέσου.

0: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
1: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
2: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι. Όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
3: Πίνασες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
5: This is Elton John.
6: Hey guys, it's Bruno Mars.
7: This is Alicia Keys.
8: Hey, what's up? This is John Legend.
9: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
10: Όσο πιο καλοκαιρινό θέλεις το ξεκίνημα, τόσο. Για αυτό το λόγο αυτή η ώρα ξεκινάει με ABBA, Mamma Mia και συνεχίζει με live σύνδεση με Κύθυρα.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Radio Κρήτης 102,8 και δεν είμαστε στο στούντιο. Δεν θα ρωτήσω.
2: Ευτυχώς θα πω εγώ, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο να μείνεις και τελικά στο στούντιο και να είσαι στο καψάνι, ας πούμε, και να κάνεις εκπομπή στα Κύθυρα.
1: Ναι, και γιατί όχι.
2: Και γιατί όχι, γιατί εμείς είμαστε τέτοιοι.
1: Και γιατί όχι να είσαι στο εστιατόριο Μάγος.
2: Ο Μάγος είναι
1: υπέροχος. Είναι Μάγος είναι.
2: Μας έχει μαγέψει ήδη τόσα χρόνια. Έλθει ένα από τους συνεργάτες που είναι εδώ από την πρώτη στιγμή που είπαμε: μπορεί δεν κάνουμε ένα ταξίδι στα Κύθυρα να πάρουμε και τα μικρόφωνα.
1: Αλήθεια το λες.
2: Είναι εδώ μαζί μας πάντα. Και αυτό είναι όμορφο. Η Κυράννη, η οικογένειά της, είναι όλοι
1: υπέροχοι. Το κατάλαβα με το που μπήκαμε μέσα, που όλη η οικογένεια ήταν με χαμόγελο, ήταν σαν να μπαίναμε στο σπίτι τους.
2: Μάγος φουλ αγαπημένος και εδώ τρώμε το ωραιότερο ψάρι του νησιού. Εμείς βάζουμε μουσική και επιστρέφουμε στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, για να μοιραστούμε την εμπειρία μας από το καψάλι.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Καλοκαίρι χωρίς άγχος σημαίνει Cicada. Κάνε κράτηση τώρα στο cicada-escape.gr και όλα τα άλλα έρχονται μόνα τους.

0: Love Islands powered by Sea Jets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Islands 2026,
2: που είμαστε στο 26, αλλά εδώ σταματάει και λίγο ο χρόνος κάπως τα Κύθυρα.
1: Σταματάει. Αλήθεια σου λέω. Μου το είχατε πει, αλλά δεν το ήξερα.
2: Εδώ γενικότερα στα Κύθυρα, αυτό είναι το μαγικό του νησιού, που γι' αυτό τα Κύθυρα έχουν ή πολύ πολύ φανατικούς ή αυτούς που λένε εντάξει, αλλά δεν θα πεις κανένα, σου λένε μ' αρέσει και δεν μ' αρέσει. Ή θα θέλεις να πηγαίνεις κάθε καλοκαίρι, ή δεν θα ξαναπατήσει ποτέ το πόδι σου. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Είναι κάποιοι που θέλουν το πολύ κοσμοπολιτικό, το πολύ αυτό, το πολύ φασαρία. Εδώ στα Κύθυρα ο χρόνος είναι ήρεμος.
1: Εγώ θέλω να επιστρέφω στα Κύθυρα λοιπόν.
2: Ακριβώς.
1: Και θέλω να επιστρέφω εδώ στο εστιατόριο Μάγος.
2: Ο Μάγος στο Καψάλι.
1: Αλήθεια.
2: Στο λιμάνι λοιπόν εδώ, μπροστά, στο τέρμα θα βρείτε.
1: Είμαστε σχεδόν στη θαλασσίτσα
2: μέσα. Στην ακρούλα.
1: Ναι.
2: Γενικότερα, όπως είναι γνωστό, υπάρχει στο Καψάλι το κάστρο που χτίστηκε για πρώτη φορά το 1238. Τα έχει τα χρόνια του το Καψάλι. Πριν από την έτσι, οριστική εγκατάσταση των Βενετών στα Κύθυρα ή κατά τους πρώτους χρόνους γενικότερα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εδώ η ιστορία υπάρχει φουλ.
1: Και υπάρχει και φινέτσα, θα πω. Γενικότερα,
2: ναι,
1: έχει κάτι.
2: Ναι. Και εδώ στο τέλος λοιπόν θα βρείτε το Μάγο, που εδώ θα φάτε μαγειρευτό, θα φάτε ψαράκι, θα φάτε και το κρεατάκι σας άμα θέλετε, αλλά νομίζω στο Μάγο θα έρθει κυρίως για το ψαράκι.
1: Μου ανοίγει την όρεξη, Χάρη.
2: Είσαι έτοιμη?
1: Είμαι πανέτοιμη.

0: Μεσημεράκι στο Love Radio Crete 102,8. Και αν είστε vegan και αναρωτιέστε τώρα πού θα μπορέσω να βρω ένα μέρος που να είναι όμορφο, να έχω φύγει και λίγο από το κέντρο και να νιώσω καλοκαίρι και μια νόστιμη γεύση, βρε παιδί μου, ποιοτική και να είναι και όμορφο το περιβάλλον, τι να κάνω? Έχω την τέλεια πρόταση στην Αγία Πελαγία. Η μεζεδοφωλιά, αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, τσεκ. Προσεγμένοι μεζέδες για vegan επιλογές, τσεκ. Και αν έχετε και κάποιους φίλους που μπορεί να γκρινιάξουν πάλι στα vegan, θα μας πας. Έχει και προσεγμένους μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών, τσεκ και για εκείνους. Οπότε θα είμαστε όλοι χαρούμενοι. Στην Αγία Πελαγία, μεζεδοφωλιά. Love Islands, powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Το ραδιόφωνο για να αγαπήσεις είναι στα Κύθυρα και κάθε νησί έχει τις δικές του γεύσεις.
2: Και η σουρωτή έχει τις δικές της. Να πούμε για τις καινούργιες γεύσεις της σουρωτής που είναι όλες πεντανόστιμες: λεμόνι, lime, rose grapefruit, μενταδιόσμο, μαστίχα και τριαντάφυλλο.
1: Είναι όλα χωρίς ζάχαρη και χωρίς δερμίδες.
2: Και εμείς εκπέμπουμε εδώ ζωντανά από τα Κύθυρα με το Love Islands 2026 και το Love Radio Crete 102,8, παρέα πάντα με μια παγωμένη σουρωτή.
1: Κάτι φυσικό, κάτι ελληνικό, κάτι μοναδικό.
3: Η ώρα στο Love Radio Crete 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
4: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930. Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
5: Όλα μαγικά στον ουρανό. Εσύ και εγώ.
4: Νούμερο 4.
6: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
4: Νούμερο 3.
7: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel.
4: Νούμερο 2.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
0: Φύγαμε για Κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Ήλιος που δει, μουσική που μαγεύει και κοκτέιλς που γράφουν ιστορία. Cicada Seascape Experience στον Καρτερό.

0: Love Islands, powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Radio Crete 102,8. Εδώ στο Καψάλι στα Κύθυρα.
2: Με Χάρη Γαρεφαλάκη.
1: Με Αγγελίνα Σταματάκη.
2: Και στο εστιατόριο Μάγο.
1: Να πούμε καταρχάς ότι ο Μάγος ήδη έχει πάρα πολύ κόσμο και αυτό είναι το όμορφο, ότι βλέπεις ένα μαγαζί. Όταν βλέπεις ένα μαγαζί γεμάτο κόσμο, καταλαβαίνεις ότι κάτι εδώ γίνεται ποιοτικά.
2: Δεν νιώθεις μία ασφάλεια όταν συμβαίνει αυτό. Εγώ με το που ήρθα εδώ πέρα, ένιωσα ασφάλεια κατευθείαν.
1: Και το όμορφο είναι ότι ο κόσμος εδώ γίνεται μία οικογένεια. Εμείς, ας πούμε, έχουμε κάτσει λίγη ώρα εδώ και ήδη έχουμε γνωρίσει την κυρία Νίνα, η οποία είναι από την Καστοριά, είναι ζωγράφος.
2: Καλλιτέχνηδα.
1: Άμα ναι, και όλο αυτό το όμορφο, και αυτό είναι. Όπως μας είπε, αυτό είναι το καλοκαίρι στην Ελλάδα, να γνωρίζεις νέους ανθρώπους.
2: Ακριβώς.
1: Εδώ λοιπόν θα φάμε, τι θες να φάμε?
2: Να σου πω κάτι, εγώ και ένα καλαμαράκι τώρα έτσι που είμαστε.
1: Φρέσκο.
2: Φρέσκο θέλω, τι θέλω. Είναι μάγος εδώ, θα έχει φρέσκο.
1: Θα το μαγέψει, θα το βρει όλο. Αλλά εμένα μου αρέσει γιατί βλέπω γύρω-γύρω. Γιατί εγώ ξέρεις, είμαι από αυτούς που πηγαίνει σε ένα μαγαζί για φαγητό.
2: Και
1: πάντα κοιτάω τα τραπέζια γύρω μου.
2: Σε έχω δει.
1: Τι γίνεται εδώ, τι τρώνε αυτοί, γιατί το επιλέγουν αυτοί. Είδα και ένα ωραίο μαμαδίστικο μακαρόνι με κιμά. Εντάξει, τελικά νομίζω δεν ξέρω τι θα πάρω. Ή χρειάζεται ψάρι, θα δω.
2: Λοιπόν, άκουσέ με.
1: Πάμε να κάνουμε μια βουτιά.
2: Πάμε βουτίτσα και ερχόμαστε στο τραπέζι. Ελπίζω να είναι γεμάτο μέχρι αυτή την ώρα.
0: Love Islands, powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
2: Love Islands 2026 και εκπέμπουμε εδώ ζωντανά από τα Κύθυρα ή αλλιώς Τσίριγο ή αλλιώς Φινικούντα. Έχω πολλά να πω. Εδώ με το Love Team και παρέα.
1: Παρέα λοιπόν αυτό το καλοκαιράκι ζούμε στο έπακρο και η επιδερμίδα μας χρειάζεται και την καθημερινή της προστασία.
2: Η Αστραλή λοιπόν φροντίζει για ενυδάτωση, άνεση και λάμψη όλη τη σεζόν.
1: Και επειδή είμαστε στον ήλιο όλη μέρα, πρέπει να φροντιστούμε. Αστράλη, λοιπόν, enjoy summer, enjoy your skin.
3: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστράλη, enjoy summer, enjoy your skin.
0: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στη κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δραγκομαγευτείτε!
3: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
5: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
4: Μπράβο Νικόλα, Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γαζί και στα social media Μινιμάτζιο.
5: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
6: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
7: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
8: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
9: Μίδια.
8: 8 και 9 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
9: Προπόληση ticketservices.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Είμαστε Love Radio Crete 102,8 και όταν λέω εδώ εννοώ στα Κίθυρα και στο Καψάλι. Στο μαγευτικό Καψάλι, χάρη μου. Γιατί είμαστε εδώ στο Μάγο, έχουμε έτσι ένα τραπεζάκι δίπλα από τη θάλασσα. Είναι ο κόσμος εδώ γύρω, τι ωραία παρέα που έχουμε γίνει. Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ έχεις ξανακούσει το όνομα Κυράννη? Εσύ το έχεις ξανακούσει γιατί έχεις ξανάρθει, αλλά εγώ να ξέρεις, είναι η πρώτη φορά που το ακούω.
1: Η αλήθεια είναι και εγώ την πρώτη φορά που το ακούω. Εδώ στα Κίθυρα τα γνωστά ονόματα που ακούμε συχνά είναι η Μυρτό και η Ελέσσα, γιατί είναι η Παναγία εδώ που βοηθάει πολύ όλους τους χριστιανούς.
0: Okay.
1: Οπότε υπάρχει και η Μυρτιδιώτης από κάπου, έχει και ένα πανηγύρι μέσα στο καλοκαίρι, αν είστε τυχεροί και το βρείτε, πραγματικά ακολουθήστε το. Και εδώ ξέρεις γιατί το λένε Καψάλι το μέρος αυτό?
0: Για πες μου.
1: Επειδή είναι το νοτιότερο έτσι μέρος του νησιού και πάντα ήταν το πιο ζεστό σε σχέση με τα υπόλοιπα μέρη.
0: Okay.
1: Όπου η άμμος καψαλίζει, όπως λέμε, γιατί είναι λίγο έτσι ζεστούλα, γι' αυτό και το Καψάλι πήρε το όνομά του. Είναι ένα χωριό το οποίο, ενώ βάζουμε μπροστά τη λέξη χωριό, και είναι όντως ένα ψαροχώρι, έχει όλο αυτό. Θα έχει και τον μπαράκι του το βράδυ, θα είναι από το πρωί ανοιχτό.
0: Αυτό βλέπω, έχει από νέους ανθρώπους μέχρι μικρά παιδιά, οικογένειες, και εμένα μου αρέσει αυτό.
1: Και σκυλάκια.
0: Πολλά
1: σκυλάκια.
0: Ναι.
1: Είναι και είναι, αν δηλαδή ψάχνετε να πάτε διακοπές κάπου, που θα πρέπει να θέλετε να σηκώνεστε από το δωμάτιο, να κατεβαίνετε, να κάνετε 3 βήματα το πολύ και να είστε μέσα στη θάλασσα, και σε αυτή τα 3 βήματα να έχετε βρει και καφέ και φαγητό και ό,τι θέλει και γλυκό. Καψάλι.
0: Καψάλι. Και τώρα μου λες φαγητό, μου λες γλυκό εδώ πέρα και εγώ...
1: Μάγος. Σε λίγο. Έρχονται. Κάνει υπομονή. Μάγος αγαπημένος στο τέλος του λιμανιού στο Καψάλι. Εκλεκτή ελληνική κουζίνα.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κρητικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
1: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος κοιμάς. Μόνο 8,99.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψί Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
3: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Στο Pet Shop Samoulis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samoulis, γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamoulis.gr. Pet Shop Samoulis, γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
6: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
6: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρεσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Τρέξε!
3: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
2: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
2: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα. One more
4: time. Summer in love. Καλοκαίρι.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μια πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
5: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
6: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
7: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
8: Λιοντομίτσος παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος κοιμάς. Μόνο 8,99.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Love Islands, powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Islands 2026 και είμαστε στο πανέμορφο νησί των Κυθύρων και πού συγκεκριμένα, χάρη μου?
2: Είμαστε στο Λιβάδι και σε ένα μαγαζί που μυρίζει και λίγο Κρήτη, μυρίζει όμως σίγουρα παράδοση.
1: Παράδοση 100% Ελλάδα.
2: Τοξότης υπέρ αγαπημένος εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ένα μαγαζί που αγαπάμε πολύ είναι και το αγαπούν και πολύ οι Κυθύριοι, αυτό είναι το ωραίο. Και έχουμε μαζί μας και τον Θοδωρή. Καλησπέρα, Θοδωρή.
3: Καλησπέρα και από μένα.
2: Τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Είμαι καλά, χαίρομαι που σας βλέπω για μία ακόμη χρονιά.
2: Που δεν έχει σταματήσει ποτέ όλο αυτό το project, ναι, από όταν ξεκίνησε, είμαστε κάθε χρόνο.
3: Αγαπήσαμε το project αυτό, το αγαπήσαμε.
2: Και εμείς εσάς πολύ. Έχουμε έρθει εδώ και έχουμε μπει μέσα, για να είμαι ειλικρινής, γιατί έξω έχει πάρα πολύ κόσμο και τα μικρόφωνα δεν θα μπορούσαμε να τα ακούσουμε.
3: Είναι ένα πρόβλημα των ημερών αυτό.
2: Καθόλου πρόβλημα δεν είναι. Εσείς αποχαιρόμαστε να είναι γεμάτα τα μαγαζιά και νομίζω το δικό σας είναι γεμάτο κάθε φορά.
3: Ναι, δόξα τω Θεώ, το παλεύουμε.
2: Το παλεύει και το πάτε καλά. Λιβάδι λοιπόν εδώ, κεφαλοχώρη να σου πω, και ο Τοξότης είναι ανοιχτό σαν Αγγελίνα χειμώνα καλοκαίρι.
1: Α, δηλαδή αν έρθω Κύθυρα χειμώνα
2: θα το βρω. Αν έρθεις χειμώνα θα δεις κάτι λίγο διαφορετικό. Θα τα πούμε σε λίγο. Βάζουμε μουσική στο Love Radio Κρήτης 102,8 και επιστρέφουμε εδώ στον Τοξότη στα Κύθυρα.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Πίσω στο Love Radio Κρήτη 102,8. Χάρης Γαρεφαλακής.
2: Και Αγγελίνα Σταματάκη.
1: Εδώ στα Κύθυρα, στον Τοξότη, παρέα με τον Θοδωρή. Και. Εντάξει, εγώ σκέφτομαι ότι εδώ θα μπορούσα να έρχομαι κάθε μέρα και να τρώω όλη μέρα. Απλά δεν είναι σαν αρχαίο το μεσημέρι. Οπότε πρέπει να βρω κάτι να φάω το μεσημέρι.
3: Ναι, είμαι βραδινός τύπος.
1: Οπότε θα το βρούμε τον Τοξότη μετά τις 7, 7.30
3: και να λέω σου. Πόσο ψηλά είναι ο ήλιος.
1: Okay. Και να κάνεις.
2: Η ερώτησή μου είναι η εξής. Γιατί Τοξότης?
3: Τοξότης κατά τύχη.
2: Okay.
1: Νομίζω ότι είναι ζωδιακός ο κύκλος.
2: Θέλω να μάθω, ναι. Θέλω να τα ψάξω αυτά.
1: Ψάξτε τα.
3: Δεν έχουμε ούτε οροσκόπο.
1: Ούτε τίποτα. Δεν αγγίξαμε τον Τοξότη.
3: Κάποια στιγμή ο μαγαζί ξεκίνησε από την Αθήνα το 1979. Ονομάστηκε Τοξότης. Πήγε καλά και δεν σκεφτήκαμε ποτέ να αλλάξει.
1: Από την Αθήνα το 79,
2: Κάτι που κερδίζει δεν το αλλάζεις.
1: Μια συνταγή σωστή, την κρατάς έτσι. Που θα μπορούσε να είναι το ανάποδο. Να έχει ξεκινήσει από τα Κύθυρα και να έχει πάει στην Αθήνα.
3: Εντάξει, υπήρχε η εντοπιότητα, μας έφερε στα Κύθυρα το 1987 για καλοκαίρι. Καλοκαίρι, Κύθυρα, χειμώνα, Αθήνα και το 1994 μόνιμα στα Κύθυρα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Θοδωρή. Μία φορά στη ζωή σου έχεις πει πω πω να ήμουν στην Αθήνα.
3: Μ' αρέσει πάρα πολύ να πάω στην Αθήνα για βόλτα.
1: Να επιστρέψω όμως στο νησί μου.
3: Όχι, ναι, να ζήσω εκεί δεν νομίζω ότι μου πολύ αρέσει.
1: Τα φιλιά μας ο Αθηναίος εννοείται.
2: Τα φιλιά μας, την αγαπάμε την Αθήνα, βέβαια.
1: Τα Κύθυρα εδώ τα βρήκαμε, μάλλον. Ε.
2: Ναι.
3: Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, όταν έχεις μάθει να ζεις σε αυτές τις συνθήκες και σε αυτούς τους ρυθμούς ζωής. Τώρα, εγώ που είμαι 44, δεν μπορώ εύκολα να το αλλάξω.
1: Ποιότητα
3: δεν
1: ζωής.
3: Νομίζω ότι μπορώ να επιβιώσω.
1: Δηλαδή. Είμαι σίγουρος ότι ακόμα και όποιος και αν μας ακούει, καταλαβαίνει ακριβώς τι εννοώ.
3: Αλλά για βόλτα, πίστεψέ με, ειδικά το χειμώνα που έχω πιο πολύ χρόνο.
1: Συχνό φαινόμενο.
3: Κάθε 40 μερούλες θέλω να πάρω καυσαέριο.
1: Πάμε για μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε λίγο στον Τοξότη. Ζωντανά από τα Κύθυρα.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα. Love Islands 2026 και είμαστε ζωντανά εδώ από τα Κύθυρα. Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα, ήλιος και στιγμές που μένουν.
1: Και μία παγωμένη σουρωτή είναι δίπλα μας πάντα και κάνει τις στιγμές μας ακόμα καλύτερες.
0: Η σουρωτή λοιπόν είναι ένα ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες και με μοναδικές φυσικές γεύσεις.
1: Το Love Team είναι εδώ. Είναι ο Χάρης, είναι η Αγγελίνα, είναι η Μαρία, είναι ο Σώτος, ζωντανά από τα Κύθυρα με το ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Από το Τσίρι.
2: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
5: Πληροφορίες στο 6947-561898.
6: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28970-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
8: Και για τη διαμονή μας, Χωρόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμβο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
7: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
8: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
7: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Signature cocktails, μοναδικές μουσικές και το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα της Κρήτης. Ζήσε τη στιγμή στο Cicada Seascape Experience στον Καρτερό με την υπογραφή του bartender Γιώργου Δενδράκη.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Αγγελίνα Σταματάκη.
2: Χασγαρεφαλάκη ζωντανά από τα Κύθυρα και νομίζω ότι αυτή η εκπομπή μας βρίσκει πολύ ωραία φαγωμένος.
1: Πού είμαστε?
2: Το Ξώτης.
1: Λοιπόν, σου έχω πει ότι είμαι σουπού. Μου αρέσουν οι σούπες πάρα πολύ.
2: Το σουπού, εγώ κάπως λέω σουκού δεν είναι.
1: Σουπού, ναι.
2: Για πες μου λοιπόν.
1: Δεν το έχω το χειμώνα.
2: Ποια είναι η αγαπημένη σου σούπα?
1: Εντάξει, εμείς κάνουμε τον ξινόχοντρο στην Κρήτη και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Αλλά γενικά, όταν μου πει κάποιος έχουμε σούπα, θα τη δοκιμάσω.
2: Ωραία, πάρε το μικρόφωνο που είναι το δίπλα, να μας πει και αυτό την αγαπημένη του σούπα. Είναι ο Θοδωρής, καταρχάς. Είναι στον Ξώτη εδώ, τον βρίσκεται συνέχεια.
3: Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να γεμίσουμε τις τρίτες μας του χειμώνα. Να μην παρεξηγηθούμε και έρθει κάποιος το καλοκαίρι και ζητήσει σούπα. Δεν θα βρείτε το καλοκαίρι σούπα. Τις τρίτες του χειμώνα όμως προσπαθούμε να κάνουμε μια διαφορετική πρόταση. Έχει περάσει, την έχει αγκαλιάσει ο κόσμος και κάνουμε μια διαφορετική σούπα κάθε Τρίτη.
2: Την αγαπημένη σου θέλω να μου πεις.
3: Η αγαπημένη μου είναι μια βιετναμέζικη σούπα.
1: Θέλω.
3: Η
1: αυτό
3: φο.
1: Θέλω τώρα.
3: Φο. Είναι
2: φο.
3: Εύκολη.
2: Τι σημαίνει φω?
1: Φω.
2: Βιετναμέζικα.
3: Δεν το έχω ψάξει τι σημαίνει, okay. Αλλά πραγματικά όταν την πρωτοδοκίμασα, ο συνδυασμός ζωμού, κοτόπουλου με φύσος με αρρώστησε. Δηλαδή λέω τι πράγμα είναι αυτό.
2: Αυτά λοιπόν τα εναλλακτικά, Αγγελίνα μου, θα τα βρεις εδώ το χειμώνα στα Κύθυρα. Και επειδή στα Κύθυρα το χειμώνα δεν είναι όλα ανοιχτά, θα φάμε σούπα βιετναμέζικη.
1: Να ρωτήσω κάτι, το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος αυτό? Ξέρει ότι τις Τρίτες έχει σούπα?
3: Ναι, βέβαια, το έχει αγκαλιάσει. Και όσο πιο περίεργη και πρωτόγνωρη είναι η σούπα, τόσο μεγαλύτερη ανταπόκριση έχουμε.
2: Να το.
1: Να το.
2: Βάλε μουσική.
1: Πάμε.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Πίσω στο Love Radio Crete 102,8 από τα Κύθυρα ή από το Τσιρίγο. Αλλιώς και το καλύτερο σουβενίρ από το καλοκαίρι μας.
2: Είναι οι όμορφες αναμνήσεις και όχι η ταλαιπωρημένη επιδερμίδα.
1: Και εδώ έρχεται η Αστραλή, η οποία συνδυάζει και προηγμένη φωτοπροστασία και ενυδατικά συστατικά και αντιοξειδωτική φροντίδα.
2: Με την Αστραλή λοιπόν χαρίζουμε στο δέρμα μας τη λάμψη του καλοκαιριού και πάμε να πούμε το σλόγγαν.
1: Enjoy summer.
2: Enjoy your skin.
3: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
4: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
3: Στα κοντά.
4: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
5: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
6: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
7: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
8: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
9: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
8: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
9: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
8: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
9: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
8: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
10: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
8: Choco Big, από τη Fresh Snack.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: διστάσεις και άμα χαθείς, αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Love Islands, powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
2: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλακής.
3: Και Αγγελίνα Σταματάκη.
2: Μαζί μας ο Θοδωρής. Και μια που ο Θοδωρής είναι και εδώ ντόπιο, θέλω να πει γιατί σίγουρα δεν ξέρει ίσως καλύτερα. Την ιστορία εδώ δεν έχετε το καντούνι στο Λιβάδι.
4: Ναι, έχουμε ένα, το μεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι στα Βαλκάνια.
2: Μπράβο, αυτό
4: με
2: ήθελα.
4: Με 12 πανέμορφες καμάρες, επισκέψιμο και προσβάσιμο πανεύκολα. Και ο θρύλος λέει ότι ένας Εγγλέζος, να χρησιμοποιήσω την έκφραση των παλαιότερων, Άγγλος δηλαδή, αξιωματικός, αγάπησε μια δεσποινίδα από το απέναντι χωριό και άρχισε τη γέφυρα για να μπορέσει να έρθει κοντά της.
2: Α, να το ήξερες.
3: Χάρη, το ήξερες και ήθελες τώρα σε μένα.
2: Ο ντόπιος πάντα δεν το λέει καλύτερα. Εγώ να το έλεγα, αλλά ο ντόπιος.
3: Τι ρομαντικό, έφτιαξε τη γέφυρα για να πάει κοντά της.
2: Και είναι το μεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι στα Βαλκάνια.
3: 12 είναι οι καμάρες, Χάρη μου. Το έμαθα τώρα.
2: Μπράβο. Θες να πάμε να το δούμε?
3: Θέλω να πάω να το δω και δεν θέλω να φύγω καθόλου από εδώ.
2: Εξοχικό, εδώ στο το φαγητάκι το ωραίο που είναι 80-20 αρνί χοιρινό ή το ξωτό γεφύρι.
3: Εξοχικό και μετά βλέπουμε.
2: Το περπάτη. Το ξωτό λοιπόν εδώ στα Κύθυρα, ζωντανά, στο Love Radio Crete 102,8.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Πίσω στο Love Radio Crete 102,8. Ένα στεναγμό έχει να κάνει λίγο. Φάγαμε καλά. Λίγο φεύγουμε και αποχαιρετάμε το νησί.
2: Ναι, αλλά τώρα όμως έχουμε.
1: Θα πάρουμε σουβενίρ όμως. Γιατί κοίτα τώρα να σου πω. Εδώ δίπλα έχει ένα μαγαζάκι που έχει πάρα πολλά ωραία πράγματα. Άκου να δει. Παραδοσιακά ζυμαρικά τοξότης.
2: Θέλω.
1: Κάπαρι τοξότης.
3: Αλάτι
1: κυθύρων, φατουράδα, μαρμελάδες, τα έχω μάθει καλά.
3: Βέβαια, σέμπρε βίβα.
1: Σέμπρε βίβα εννοείται, τη βλέπουμε εδώ και στολισμένη εννοείται παντού.
3: Φατουράδα.
1: Φατουράδα, τα μελομακαρονάκια τα οποία τα λέτε σμαραγδάκια, διαμαντάκια.
3: Διαμαντάκια.
1: Διαμαντάκια, τα οποία είναι μικρά, είναι λίγο διαφορετικά από τα δικά μας. Πεντανόστιμα δεν έχει
3: πεντανόστιμα όντως.
1: Είναι λίγο διαφορετικά από το χριστουγεννιάτικο που φαντάζεσαι. Ναι, είναι σαν μπισκοτάκια
3: γενικά,
1: με λένια.
3: Αποχωριζόμαστε τον κόσμο με φαγητό, όπως καταλαβαίνετε. Δεν του δίνουμε κάτι να μην τρώγεται.
1: Και αν δεν φάει, που θα φάει, γλυκό.
3: Ναι.
1: Και αν δεν πιει, που θα πιει, πάρει και μια φατουράδα. Και ένα ζυμαρικό. Γιατί εμένα ο μπαμπάς μου, αν δεν του πάω ζυμαρικά το ξότι, δεν κάνει. Δεν με δέχεται πίσω.
2: Χάρη, εγώ δεν θέλω να φύγω από εδώ. Θέλω να κάτσω εδώ.
1: Ναι, αλλά κοίτα που το καράβι φεύγει.
2: Λοιπόν, έλα να σου πω, πάμε να πάρουμε
1: από
2: τα
1: όλα,
2: ωραία μας αυτά.
1: Ναι.
2: Με βαριά καρδούλα να πούμε αντίο στο Θοδωρή και στα Κύθυρα.
1: Ευχαριστώ, ένα μεγάλο ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε
1: κάθε
2: πάρα πολύ.
1: Την πρώτη στιγμή του project είμαστε εδώ παρέα.
3: Εμείς ευχαριστούμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το χρόνο.
1: Ακριβώς. Και εγώ θα βλέπω τις σούπες του χειμώνα, να ξέρεις.
2: Και εγώ.
1: Θα στέλνω και μηνύματα πια.
3: Θα περιμένω να το συζητήσουμε. Ναι, αυτό υπάρχει πολύ διάδραση.
1: Σωστά, σωστά, σωστά, σωστά. Για πολλά από τα Κύθυρα Love Island 2026. Τέλος. Κόλατο. Του χρόνου ξανά μαζί.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center. Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος κοιμάς. Μόνο 8,99.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
7: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
8: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
9: Hey guys, it's Bruno Mars.
10: This is Alicia Keys.

0: Το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
4: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
1: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
4: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: Και εμείς Jet στην Πάρο με τη C-Jet. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
1: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla, η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
0: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
2: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
2: Καλοκαίρι στο Love Radio Crete.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Βγαίνεις από το γραφείο και σε λίγα λεπτά βρίσκεσαι στην απόλυτη καλοκαιρινή διάθεση. Cicada Escape Experience στον Καρτερό. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να είναι διακοπές.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ και εγώ.
0: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
5: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
4: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
6: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
7: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
8: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μία αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
9: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take a look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Crete's 102,8 Cicada Weekend.
1: Cicada's Escape Experience στον Καρτερό. Από καφέ και brunch μέχρι δείπνο και signature cocktails.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
1: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου 9, Αθήνα.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.

βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis, γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis, γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο, το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
2: Τρέξε!
3: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ωμικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης ωμικρον εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με γκουρού στάνταρτς 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

η ανάσα σου στο στήθος φυλαχτό μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάζουν.

0: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, Πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
2: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

όνειρά σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Θήβα.
1: Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια άλλη Θήβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 6 και 7 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 8 και 9 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Δουλειά το πρωί, κοκτέιλ το απόγευμα. Το Cicada Escape Experience στον Καρτερό είναι το καλοκαίρι που αναζητάς.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κούλ.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Ωχ, φτάσαμε!
6: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
12: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Καλοκαίρι με γεύσεις που σε ξεσηκώνουν. Cicada's Escape Experience στον Καρτερό.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
2: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 6 και 7 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
5: Do, Na, To, Fa, E και Si.
4: Τι λες παιδί μου?
5: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
4: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 5 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στο Αρκαλοχώρη με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
8: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

Σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σ' όλο λευκό.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Θα σ' αγαπάω μες στην ψυχή μου.

άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου χίλια λάθη ας χρεώνω.

0: Το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 308.000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαν.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

όσα με έδεσαν μαζί σου να διαλύσω και να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.